καρμπία πούρκι μου. Κολόν κουπιλί διζούν τον σιρίπεν καρμπί λαγπί. Αν κεπτήν αδού τίν νελόν αρζουλόν καρμπί τα σάμαρα πί και τσαρδέ. Αρζουδίν θανάγκα αρζουλόν γύρον βάν. Κον βαμόν μοχαμάζα χαρλόν αν κεπτήν. Δαμπρί δαμπρό σομάρα δού τίν και τσαρδέ καρμπία πούρκι μου αγκτόν. Πίνι ηλί τάγκτε βάν τσιπού πε πίν πίν αλάμσι τσιπού ρο. Τσιγκτόν σε ρόι ρο. Τσιπίν ρεμ σε ρόι ρο. Πίνι ηλί τάγκτε νάν και ρογκάν σου νάν και νιλί πασού πού ρο. Νιμ ρακόμ λαμέρ λαμ τσόν τσιν βαρβί πού ρο. Βόντα καρμπία πούρκι μου αγιά κόν αβί πού και καλυβόν. Τσιταγκόν αν λόγκ πεν τζαπούρι γκου αν λόγκ αν σουνίρ πού ραν λόγκ πεν ρονα τσόλ αν λόγκ αν νον αν τα αν τόν καπ αι λα. Μουνί δε τα ρλόκ αν κεπτίν να λόγκ νον πού τα τόν ρον καρπί ρον δε αρβα μόν σορε τσόλ αν πράιου νε λα. Μουθέ νόνα μάτ και ναν σότ και χειρ γυρε τί ηλικαδό καβίτα καρμπί βερ λα.